Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής.

0: εδώ. Ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπορά και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.

0: Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής.
1: Radio City 102,8 FM. Σταθμός στη ζωή σας.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
4: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
2: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
4: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
2: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
6: Καλωσορίσατε, Εύη μας και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
7: No habla español.
6: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
7: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
6: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
8: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα, το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι των Παξών. Μικρό, ήσυχο, καταπράσινο νησί με τρία κουκλίστικα λιμανάκια και σοφιστική ανάπτυξη που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει της μόδας. Ο κοσμικός γάιος, ο γραφικός και ήσυχος λογκός και η γεμάτη ζωντάνια λάκα έχουν το καθένα το κοινό του, όλοι όμως υποκλίνονται στις εξωτικές αρμουδιές των αντίπαξων, θα πάτε μόνο με καραβάκι και στο ηλιοβασίλεμα από τους Αγίους Αποστόλους. Σκαφάτι από την Ιταλία, Άγγλοι που νοικιάζουν βίλες και όλο και περισσότεροι Έλληνες τους τιμούν κάθε καλοκαίρι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολευτικό.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Mind.
1: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Πίτσιας Μάρκετ. Νέο κατάστημα στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Ανοίξαμε και το γιορτάζουμε με τις πιο χαμηλές τιμές. Κατσική σιωτηρή το κιλό 9,95 €. Παγωτό ωραίο σάντουιτς 6x55 ml 3,80 €. Ωραίο στίξ 6x50 ml 4,50 €. Παγωτό ξυλάκι καρπούζι 5x73 ml 3,30 €. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 €. Τσάι Λίπτον 6x330 ml 3 €. Κέλ ενεργειακό ποτό 500 ml 98 €. Αναψυκτικά ήβη Pepsi 7-Up 1,5 λίτρο 99 €. Μπύρα Μύθος 330 ml 6x2 δώρο 6 €. Πίτσιας Μάρκετ. Με τη δύναμή σας συνεχίζουμε.
5: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο 1ο χιλιόμετρο Επαρχιακής Οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
6: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. 1ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπορά και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
6: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
5: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
6: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
6: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
5: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
6: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
2: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
7: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
7: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
8: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
9: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
8: Βεβαίως. Όνομα?
9: Δύο.
8: Επώνυμο?
9: Στην τιμή.
8: Πολύ ωραία. Του?
9: Του?
8: Του?
9: Του?
8: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
9: Α, μάλιστα. Του ενός.
8: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
9: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
8: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
10: Σειρά. Ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Καλό μήνα, εδώ
14: είναι. Καλό μήνα!
13: Παναγία μου, θα εκτοξευτούμε.
14: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τον εύχεσαι τον καλό μήνα.
13: Το Σεπτέμβριο. Να ήταν Ιούλιος, να το πούμε καλό μήνα έτσι.
14: Το Σεπτέμβριο. Θα πάμε κόντρα σε όλα και θα ευχόμαστε και θα το λέμε και χαρούμενα και δυναμικά.
13: Να σε εδώ να το κάνεις αυτό και τι στον κόσμο.
14: Μόλις το έκανα.
13: Λοιπόν.
14: Δεν καταλαβαίνεις.
13: Καλά, μιλάμε τώρα για να το κάνεις συνέχεια, όχι τώρα μόνο.
14: Άμα βρω το κατάλληλο χαπάκι, θα το κάνω συνέχεια.
13: Αυτό είναι.
14: Λοιπόν,
13: καλό μήνα.
14: Καλό μήνα και θέλω να πάρω μια βαθιά ανάσα για να μπορέσω να πω όλα τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα.
13: Α, είναι αυτή η μέρα. Έτσι.
14: Ξεκινάω. Μάλιστα.
13: Ναι, σιγά, σιγά.
14: Λοιπόν,
13: για να περάσει η εκπομπή.
14: Ναι,
13: τα ονόματα.
14: Θα πιάσει όλοι. Ξεκινάμε λοιπόν. Χρόνια πολλά στους Αδαμαντίνη, Αδαμάντιο, Αδαμαντία, Διαμαντή, Διαμάντο, Αθηνά, Ακριβή, Ακριβώς, Αντιγόνη, Αντίγονος, Αρηβοία, Ασπασία, Ασπάσιος, Αφροδίτη, Διόνη, Δοδόνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Εράσμιος, Ερατό, Ερμηνεία, Εύτερπος, Ευτέρπη, Θαλής, Θάλια, Θεανό, Θεονόη, Θεονύμφη, Καλλιρόη, Καλίστη, Κλειό, Κλεονίκη, Κλεόπατρο, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Μαργαρίτη, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχο, Μόσχο, Ουράνιο, Ουρανία, Πανδώρα, Παρθένα, Παρθενόπη, Πινελόπη, Πολύμνιο, Πολυμνία, Πολυνίκη, Σαπφό, Σιμεών, Σιμεωνία, Τερψυχώρη, Τροά, Χάιδο, Χαϊδεμένη, Χαρικλή και Χαρίκλια.
13: Στο τσάκ ήταν γιατί έκανα μια δουλειά αυτή
14: τα
13: την ώρα.
14: Τα είπα όλα, είδες.
13: Την ώρα που λέγεις τα ονόματα, εγώ έκανα δουλειές.
14: Σε είδα, δεν σε είδα, νομίζεις.
13: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για το δίρο που τώρα ξεκινάει. Έτσι. Με χαρά, κέφι, χορό.
14: Χαρά, τσαχπινιά, τριπιάτικο. Σήμερα ξεκινάει ο καινούριος μήνας.
13: Ξεκινάει το φθινόπωρο.
14: Σταμάτα.
13: Καλό φθινόπωρο.
14: Είπε και έκλεισε το μικρόφωνο.
13: Καλό φθινόπωρο.
14: Είπε και έκλεισε το μικρόφωνο.
13: Δεν θέλω. Λοιπόν.
14: Είπε και του έκλεισαν το στόμα.
13: Πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, λέγαμε τις προάλλες για τις ντομάτες σε σούπερ μάρκετ που βρήκαμε Βελγίου αντί για ελληνικές. Έτσι, και φαντάζεσαι με τη τιμή κιόλας. Αυτό που μου έκανε εντύπωση τις τελευταίες μέρες που έψαξα είναι ότι υπάρχει έλλειψη σε μαυρομάτικα φασόλια.
1: Μάλιστα.
0: Η δεύτερη σε ένα τρίμηνο. Έτσι μου είπανε που ρώτησα.
1: Ήταν οι ίδιοι αυτοί που σου απάντησαν, που σου είπανε ότι είναι καλύτερες ντομάτες του Βελγίου.
0: Ναι.
1: Μην τους εμπιστεύεις και πολύ.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Δεν θεωρώ αξιόπιστη την πηγή σου.
0: Έτσι. Είναι το μεγαλύτερο σούπερ μάρκετ, ίσως.
1: Εντάξει και.
0: Έτσι στην Ελλάδα.
1: Έτσι νομίζω ότι έγινε μεγαλύτερο.
0: Έτσι λέει, έλα, δεν είναι και αυτό, είναι και αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Δηλαδή, πραγματικά σε άλλα πράγματα είσαι πολύ έξυπνος.
0: Έλα τώρα.
1: Τώρα τι έπαθες.
0: Έλα τώρα, δεν μπορεί να μην έχεις φασόλια. Μαυρομάτικα, ας πούμε, στο
1: ράφι. Αυτό σου λέω.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, για λέγε, τι έχουμε.
1: Λοιπόν, τι έχουμε. Έχω να σου πω ότι έρχονται βαριές καμπάνες για τις πειραγμένες ταμιακές μηχανές. Οι ελεγκτές της ΑΔΕ ξεκινάνε έτσι καινούργια εξόρμηση, να πούμε, με βαριά χρηματικά πρόστιμα, λουκέτα έως και 20 μήνες, αλλά και αφαίρεση του αφημί για όσους πειράζουν τις ταμιακές μηχανές για να σβήνουν συναλλαγές και τζίρους, για όσους δεν τηρούν βιβλία και για όσους δεν εκδίδουν αποδείξεις. Προσφάτως, μάλιστα, είχαμε και το κλείσιμο 2 καταστημάτων στη Μύκονο, επειδή δεν εξέδιδαν απόδειξη. Εντός των ημερών αναμένεται και η υπουργική απόφαση για να ενεργοποιηθούν οι νέες διατάξεις και με το αυστηρότερο ποινολόγιο της εφορίας. Λοιπόν, βαριά τα πρόστιμα και σε παράξενη εποχή, έτσι.
0: Να σου πω για τα φασόλια που θέλω να σου πω.
1: Έχει καημό, παιδιά. Φέρτε του μερικά μαυρομάτικα,
0: λοιπόν,
1: να ησυχάσουμε.
0: Τώρα να δεις. Όχι, εντάξει, το βρίσκεις, κάπου θα το βρεις. Θέλω να σου πω όμως ότι το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ πάντα πουλούσε και εισαγωγής και ελληνικά, οπότε δεν έχει κάποιο λόγο να κάνει κάποιο κόλπο ειδικό.
1: Λοιπόν, εάν μέσα στις επόμενες εβδομάδες βρεις τα ράφια του φασόλια μαυρομάτικα και είναι σαν να αγοράζεις τρούφα.
0: Δεν νομίζω.
1: Μην απορρίσεις.
0: Έχει ξαναγίνει αυτό, σου λέω, πριν από ένα τρίμηνο, δεν άλλαξαν οι τιμές. Απλά υπάρχει έλλειψη. Αλλά όταν σου λέει ο άλλος ότι από 22 Αυγούστου τρως από τα έτοιμα, νομίζω ότι κάπου θα χτυπήσει το καμπανάκι.
1: Εγώ ξέρω ότι πετάγονται παραγωγές στα σκουπίδια. Το έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει.
0: Αυτό ισχύει.

0: Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τρίτης.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, ξέρετε που να μας βρείτε social media στα προφίλ μας Κόσμας, Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί θα επικοινωνήσουμε, εκεί θα τα πούμε όλα. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερα.
0: Έχουμε διάφορα, έχουμε και σαν σήμερα.
1: Αμέ, απολέχει ο Μπακτσέτς.

0: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο. 5η, 3 Σεπτεμβρίου, δεύτερη λευκή νύχτα στην Κατερίνη. Ζήστε τη μαγεία του Late Night Shopping με απίστευτες προσφορές στα καταστήματα και διασκέδαση στα αγαπημένα σας στέκια. DJs, laser shows, ξυλοπόδαροι, mascot, face painting και δυνατά τύμπανα πλημμυρίζουν τους φωτισμένους δρόμους. Ψωνίστε, μπείτε στις μεγάλες κληρώσεις και κερδίστε πλούσια δώρα. Φορέστε τα λευκά σας και ελάτε να παρτάρουμε. Συνδιοργάνωση Επιμελητήριο Πιερίας, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, Δήμος Κατερίνης και Εμπορικός Σύλλογος Κατερίνης.
2: Μεγάλος χορηγός, το φυσικό μεταλλικό νερό Διός που πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
3: Και αυτό το weekend.
4: On the number one, the hits hot 40.
3: 3 ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο 1 τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City. 102,8.
5: Σειρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Δεύτερο ημίωρο Τρίτης, 1η του Σεπτέμβρη.
9: 1η Σεπτεμβρίου.
8: Καλό μήνα σε όλους. Ευηβαλίκος μας κατρομάδος εδώ. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
9: Σαν σήμερα λοιπόν, το 272 π.Χ. ο βασιλιάς της Επίρου Πύρος στην προσπάθειά του να κυριεύσει το Άργος από τους Μακεδόνες βρίσκει άδοξο θάνατο από κεραμίδι που έριξε στο κεφάλι του μία γυναίκα. Το 1902 κάνει πρεμιέρα στους γαλλικούς κινηματογράφους η ταινία του Ζορζ Μελιέ «Ταξίδι στη Σελήνη» που θεωρείται η πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας. 1911 με ενθουσιασμό και συγκίνηση υποδέχεται ο ελληνικός λαός τον θωρικτό Αβέροφ που καταπλέει στα φαλερικά νερά. 1939 η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία και έχουμε την αρχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 1959 η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ αποφασίζει την καθιέρωση της πρώτης εθνικής κατηγορίας εναρμονίζοντας τα ελληνικά δεδομένα με τα ευρωπαϊκά. 2016 τη δημιουργία γραφείου Πρωθυπουργού στην πόλη Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ο τότε Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 1η Σεπτεμβρίου.

0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, ήταν ένα ζευγάρι το οποίο πρόκειτο να παντρευτεί. Έτσι, γαμπρός και νύφη, τα παιδιά μια χαρά ερωτευμένα. Τι γίνεται όμως ένα γάμο, μπλέκουν τα σόγια.
0: Έτσι, έτσι.
1: Έτσι λοιπόν, δύο μέρες πριν το γάμο, άναψαν τα αίματα ανάμεσα στα δύο σόγια και φτάσαν στο σημείο να βγούνε μέχρι και μαχαίρια.
0: Αυτοί τώρα παντρεύονταν οι άνθρωποι, έτσι.
1: Ο άντρας και η γυναίκα.
0: Σεβασμός.
1: Το ζευγάρι.
0: Σεβασμός,
1: ναι,
0: μεγάλος.
1: Κανένας. Λοιπόν.
0: Πολιτισμός και μια φορά όλα
1: τέτοια. Επειδή έφτασε η μέρα του γάμου και η κατάσταση λέει δεν είχε ηρεμήσει, ο γάμος των παιδιών έγινε υπό αστυνομική επιτήρηση.
0: Φουρτουνάκηδες και βροντάκηδες σχεδόν.
1: Το ζευγάρι έφτασε στον ιερό ναό συνοδεία αστυνομίας. Η αστυνομία παρέμεινε μέχρι να τελειώσει το μυστήριο και στην εκκλησία βρέθηκαν οι κουμπάροι και ελάχιστοι φίλοι του ζευγαριού.
0: Καλά, τώρα λόγω κατάστασης, ας πούμε, έτσι κι αλλιώς είναι λίγοι. Νομίζω είναι 50 ή 100. Με στην εκκλησία δεν είναι περισσότεροι.
1: Από εκεί που είναι 50, εκεί πέρα θα ήταν καμιά δεκαριά με το ζόρι.
0: Α, τόσο καλά.
1: Κατάλαβες.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι αυτά που μερικές φορές σου έρχονται στο νου και λες, δεν θέλω να παντρευτώ με αυτόν τον τρόπο.
1: Καλέ, έτσι, τον παίρνω, δηλαδή, και πάμε, παίρνουμε δύο μάρτυρες και παντρευόμαστε που θέλουμε.
0: Δηλαδή, μετά αμέσως σου έρχεται ο πολιτικός γάμος που μπορεί να γίνει μυστικά, όπως έχω κάνει και εγώ στα νιάτα μου.
1: Αυτά είμαι.
0: Έτσι.
1: Κλέψες, βρε το κορίτσι. Τέτοιος ήσουνα.
0: Να δεις, όχι ακριβώς. Για κάποιους λόγους, τέλος πάντων τεχνικούς, έπρεπε να παντρευτούμε. Κατάλαβες, πριν το γάμο τον.
1: Τον επίσημο.
0: Επίσημο, ναι. Πριν το γάμο τον επίσημο, έπρεπε να παντρευτούμε, οπότε κάναμε ένα πολιτικό.
1: Ήταν βαρεμένη η γυναίκα.
0: Ποιος ήταν μάρτυρας, όποιος ήταν στο στούντιο εκείνη την ημέρα.
1: Αυτά είναι.
0: Ποιος ήταν στο στούντιο εκείνη την ημέρα. Ξέρεις ποιος. Όχι.
1: Ναι.
0: Πω από χαμός. Καταλαβες. Υπόψη είναι ότι μας σταμάτησαν στο δρόμο αστυνομία, γιατί δεν φορούσαμε ζώνη και τους λέμε, παιδιά, βιαζόμαστε. Πάμε στην εκκλησία. Μας άφησαν. Ποια εκκλησία? Στο Δήμο, ναι.
1: Στο Δήμο. Εγώ έχω ζευγάρι το οποίο και λόγω καταστάσεων αλλά και λόγω άποψης παντρεύτηκε με αυτόν τον τρόπο σε εκκλησάκι.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Ναι, ναι, τον Ιούλιο. Και αυτό, είναι και αυτό, ναι.
1: Την πήρα την καλή του, πήραν τους κουμπάρους, πήγαν σε ένα εκκλησάκι και παντρευτήκαν.
0: Αυτό έχει και ουρά που σου έλεγα προηγουμένως, δεν το ξέρει κανείς. Κανείς όμως. Κανείς εννοώ, κανείς γονιός, όχι κανείς φίλος. Γονιός τίποτα, το μάθανε τώρα τα τελευταία χρόνια.
1: Αυτά είναι.
0: Όταν χωρίσαμε, γιατί φαινόντουσαν στα γαριά.
1: Αυτά είναι.
0: Αλλά στο τέλος σου μένει το ωραίο. Δεν σου μένει, ας πούμε. Δεν είναι κάτι κακό αυτό.
1: Όχι.
0: Έτσι, για κάποιο λόγο που αποφάσισαν οι άνθρωποι. Θέλω να πω δηλαδή ότι μερικές φορές σου έρχεται στο μυαλό και λες, δεν φεύγουμε οι δυο μας. Τέλος.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω τίποτα. Δεν θέλω τίποτα. Δύο φίλους και οι δυο μας. Να μας παντρέψουν να τελειώνουμε.
1: Εσένα, να έχω και τίποτα άλλο.
0: Ναι, αυτό. Αυτό είναι το καλύτερο.
1: Κάπου αυτό είναι και το νόημα του γάμου.
0: Και
1: έτσι.
0: Μετά αρχίζουν τόσα τα τραπέζια, τόσο τα έξοδα, τόσο.
1: Όταν μπλέκονται τα
0: φώτα
1: σόγια
0: στους πολυέλαιους να ανάψουν στην εκκλησία, πόσα πληρώνει, πόσα πλήρωσε η.
1: Θες και air conditioning στην εκκλησία.
0: Άσε μας, ρε φίλε, άσε μας.

0: Λοιπόν, πάμε σε λίγο σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Τρίτης.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Και μετά που λέγαμε για το βέλιο για τις ντομάτες, μετά το διάλειμμα θα σας μιλήσω για το βέλιο για τις διακοπές.
1: Μάλιστα.
0: Που κάνουν αυτό το διάστημα εκεί, γιατί οι άνθρωποι, αν δεν μπορούν να πάνε διακοπές στη Μεσόγειο, πού θα πάνε, εκεί, στο Βέλγιο. Να γελάσουμε. Λοιπόν, μουσική, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα.

Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: Κλήρη Πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Παομίτ, Κράφτ, Ρίγκιπς, Νεοτέξ, Ιντεάλ Στάνταρτ, Φιωρέ, Ρόκα. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Ράδιο Σύνορα. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36915.
6: ACS τα πάντα παντού.
7: ACS. Υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
8: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510-22802 και 699-811 3551.
9: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
10: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
9: Βεβαίως. Όνομα?
10: Δύο.
9: Επώνυμο?
10: Στην τιμή.
9: Πολύ ωραία. Του?
10: Του?
9: Του?
10: Του?
9: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
10: Α, μάλιστα. Του ενός.
9: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
10: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
9: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
11: Η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
12: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
13: Ξηρά, ξεκόλα.
14: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Επιστροφή, δεύτερη ώρα για σήμερα, 1η του Σεπτέμβρη. Καλό μήνα σε όλους. Είναι Τρίτη.
17: Βεβαίως, είναι Τρίτη, 1η του μήνα. Καλό μήνα να έχουμε.
16: Μια επιβαλή κόσμος καταρμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή.
17: Παρεούλα.
16: Έχουμε τους βάλιγους που κάνουν διακοπές.
17: Ναι, κάτι ανέφερες προηγουμένως.
16: Έτσι, κάνουν διακοπές. Εντάξει, τώρα δεν έχουν και παραλίες εκεί για τέτοια πράγματα, ζέστες. Mm-hmm. Τι θα κάνουνε. Διακοπές σε δεντρόσπιτο, μέσα στο δάσος.
17: Αυτά είναι.
16: Έτσι, δωμάτια με king size κρεβάτια πάνω στα κλαδιά. Mm-hmm. Έτσι, κι άμα πέσεις...
17: Κάκο του κεφαλιού σου.
16: Ξέρεις που θα βρεθείς. Έτσι, με κάποιο κλαδί...
17: ενδιάμεσα
16: να βρεθείς. Λοιπόν, έτσι αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα κόνσεπτ εναλλακτικού τουρισμού εκεί στο Βέλγιο, κατασκευάζοντας δεντρόσπιτα μέσα στο δάσος, υπερυψωμένα ξύλινα σπιτάκια που έχουν οροφή από μουσαμά. Έτσι έχουν μια αίσθηση κάπινγκ δηλαδή, χωρίς όμως να στερούνται και τις υπόλοιπες ανέσεις ενός κανονικού δωματίου ξενοδοχείου. Έχουν και μπαλκόνι για όσους θέλουν να κάτσουν. Είναι μια χαρά. Με στο δάσος.
17: Εξαιρετικό το βρίσκω.
16: Εντάξει, θάλασσα δεν έχει βέβαια. Άμμο δεν έχει, αλλά είναι ξεχωριστές διακοπές. Φαναράκια το βράδυ, γύρω-γύρω. Δεν ξέρω, σου θα κάνεις τις διακοπές.
17: Ναι.
16: Τώρα, τέτοια εποχή.
17: Ναι, με. Πολύ εύκολα.
16: Δηλαδή, θα είχες στερηθεί την θάλασσα, ας πούμε, και τον ήλιο για να είσαι μέσα στη σκιά του δάσους.
17: Κάποιο
16: γιατί
17: ποτάμι,
16: είναι μεγάλο δάσος.
17: Κάποια ναι. λίμνη, κάτι τέτοιο κοντά, ναι, θα
16: και παραγγελιά εσύ. Να έχει
17: μα τι να κάνουμε, να έχει... συγγνώμη. Διακοπές ετοιμάζουμε.
16: Ναι. Θες και λίμνη ή θέλεις και ποτάμι.
17: Κάτι, ή ποτάμι ή λίμνη, κάτι, ρε παιδί μου, να έχει ένα τρεχούμενο.
16: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ για λίγο ακόμα, καλωσορίσατε. So

0: Για λέγε, τι έχουμε.
1: Λοιπόν, επειδή το πήγαμε για καλλιέργειες, γενικά για δάση, για βουνά κτλ., να σου πω ότι στο Άργος Ορεστικών κάτοικος ανακάλυψε σπάνιο μανιτάρι γίγας βάρους 8 κιλών.
0: 8 κιλά μανιτάρι, τρώγεται αυτό το πράγμα.
1: Μανιτάρι γίγας. Προφανώς. Το βάρος του ξεπερνάει τα 8 κιλά. Σε δασική έκταση της ενότητας ζώνης Βοή, σε δασική έκταση μάλλον της κοινότητας ζώνης Βοήου. Ο κάτοικος που κατάγεται από εκεί και μένει στο Άργος Ορεστικό είχε πάει για λίγες μέρες στο χωριό μέσα στον Αύγουστο.
0: Έλα, ναι, πες το.
1: 8 κιλά και 150 γραμμάρια για την ακρίβεια το βάρος του συγκεκριμένου μανιταριού. Το πήρε και στην πλατεία του χωριού που το θαύμασαν όλοι. Στα 60 χρόνια του δεν έχει τύχει ποτέ να εντοπίσει άλλο τέτοιο μανιτάρι. Η τοπική ονομασία είναι Πόπορδο. Έτσι το λένε.
0: Έτσι λέγεται αυτό, ειδικό μανιτάρι αυτό.
1: Η τοπική ονομασία, τώρα η επιστημονική δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Φαντάζομαι τώρα από ένα τόσο μεγάλο μανιτάρι θα φάει ολόκληρο χωριό.
0: 8 κιλά, δηλαδή το έλεος, δηλαδή. Το έλεος. Μια χαρά, είναι λίγο. Μπορεί να μπει και στο Guinness, έτσι.
1: Δεν ξέρω αν έχουν επίσημη καταγραφή από ειδικό, γιατί καταλαβαίνεις αν δεν είναι επίσημη.

0: Λοιπόν, πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο, πρώτη μέρα σήμερα του Σεπτέμβρη.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Πάμε τώρα σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με πολλά περισσότερα.
0: Μείνετε εδώ.

0: Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
0: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
3: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
2: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
3: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 23510 45 385.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 23510 42 350.
3: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 23510 47 725.
2: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 23510 45 029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35, με τηλέφωνο 23510 45 585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
3: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
0: 5η 3 Σεπτεμβρίου. Δεύτερη λευκή νύχτα στην Κατερίνη. Ζήστε τη μαγεία του Late Night Shopping με απίστευτες προσφορές στα καταστήματα και διασκέδαση στα αγαπημένα σας στέκια. DJs, laser shows, ξυλοπόδαροι, mascot, face painting και δυνατά τύμπανα πλημμυρίζουν τους φωτισμένους δρόμους. Ψωνίστε, μπείτε στις μεγάλες κληρώσεις και κερδίστε πλούσια δώρα. Φορέστε τα λευκά σας και ελάτε να παρτάρουμε. Συνδιοργάνωση Επιμελητήριο Πιερίας, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, Δήμος Κατερίνης και Εμπορικός Σύλλογος Κατερίνης.
6: Μεγάλος χορηγός, το φυσικό μεταλλικό νερό Διός που πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
7: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
8: Everyone has a different opinion for what music is.
7: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
8: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
9: Σειρά, ξεκόλα.
10: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιά δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Φυριπλάκα, στη Μήλο. Η Φυριπλάκα απλώνεται ακριβώς δίπλα στο Τσικράδο. Είναι μια απέραντη παραλία με ασημίζουσα άμμο και χρωματιστά βράχια κατά μήκος της. Το χρώμα της τριχής της θάλασσας είναι πραγματικά εξωτικό. Σμαραγδένιο σε ορισμένα σημεία, τυρκουαζάλα. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
12: Τελευταίο ημίωρο Τρίτης. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε.
13: Εδώ.
12: Στη θέση μας για λίγο ακόμα, για ένα ημίωρο. Το πολύ.
13: Το πολύ.
12: Το πολύ. Κάθε μέρα εδώ είμαστε, 2 ώρες. Δεν
13: να
12: σου φτάνει.
13: Σου πω.
12: Για λέγε.
13: Έχεις δει αυτές τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν με μια γυναίκα κυνηγό αλιγατόρων που έπιασε.
12: Τι κάνει, κυνηγό αλιγατόρων.
13: Ναι,
12: γυναίκα.
13: Και έπιασε αλιγάτορα 300 τώρα. Κιλά.
12: Έλα, μόνη της. Τι λες.
13: Αμέ.
12: Δεν νομίζω, απίστευτο μου φαίνεται. Δεν το πιστεύω.
13: Τέλος. Τέλος.
12: Ναι, δεν το πιστεύω, τέλος. Έχω το δικαίωμα να μην το πιστεύω, βρε παιδί μου.
13: 4,5 μέτρα ο αλιγάτορας.
12: Απαναγία μου. Ανατριχιάζω.
13: 2 ώρες μαζί του πάλευε για να τον ακινητοποιήσει.
12: Mm-hmm. Τελικά εντάξει, έτσι.
13: Καλέ.
12: Τον ακινητοποίησε.
13: Ναι.
12: Mm. Μάλιστα. Τι άλλο θα ακούσουμε, Θεέ μου.
13: Τι νόμιζες δηλαδή, ότι υπήρχε μόνο κροκοδυλάκιας.
12: Καλά, αυτός υπήρχε, τώρα πάει, έχει πεθάνει αυτός, έτσι.
13: Υπάρχουν και γυναίκες.
12: Ναι, ναι. Δεν το πιστεύω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Φήμες.
13: Πάντως είναι πραγματικά τεράστιος.
12: 300 κιλά δεν είπες. Τι θα ήταν, μικροσκοπικός.
13: Είναι τεράστιος.
12: Γι' αυτό σου λέω ότι δεν το πιστεύω, παιδί μου.
13: Είναι μια φωτογραφία και τον κρατάνε, φτάνει το μήκος του, 6 άτομα.
12: Μπορεί αυτή να είναι αφεντικό, έτσι, μιας ομάδας που κυνηγάει αλιγάτορες και τους εκμεταλλεύεται εμπορικά. Το δέρμα τους, ξέρω κι εγώ, οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Και αυτή να είναι η αρχηγός, παιδί μου, το αφεντικό. Έτσι.
13: Είναι,
12: και να παίρνει τη δόξα πάνω της. Αλλά είμαι σίγουρος ότι.
13: Και αφεντικό να είναι, δεν φαντάζομαι ότι δεν θα έχει τις γνώσεις και την.
12: Αυτό, οι γνώσεις. Γιατί από μυϊκή δύναμη και όλα τα υπόλοιπα δεν το ξέρω κι εγώ. Δεν είναι κορκοδυλάκια που έτρεχε μόνο του, ας πούμε. Καταλαβαίνω.
13: Δεν είναι και αμεληταία
12: ποσότητα.
13: Δηλαδή
12: τα 300 κιλά.
13: Όχι, το σώμα της είναι δεμένο, ρε παιδί μου. Δεν
12: ναι,
13: είναι δυσορυξιά που λένε.
12: Ναι, και από το γραφείο δεν πιάνονται. Όπως και να έχει αλιγάτορες 300 κιλών.
13: Οπότε.
12: Λοιπόν, πάμε σε μουσικούλα. Εδώ είμαστε για λίγο ακόμα. Καλωσορίσατε.

0: Τι διαβάζεις εκεί, τι έχεις μπροστά σου, για λέγε.
1: Διαβάζω έτσι μια τρελή ιστορία, η οποία αφορά έναν 74χρονο από το Μεξικό. Ένας παππούς λοιπόν, ο οποίος έμενε σε ένα γυροκομείο, κάποια στιγμή βγήκε να πιει κάνα δυο ποτά και εξαφανίστηκε. Η αστυνομία τον αναζητούσε και η οικογένειά του φυσικά, μέχρι που κάποια στιγμή βρέθηκε ένα πτώμα σε αποσύνθεση ενός άντρα στην ηλικία του παππού και η οικογένεια υπέγραψε ότι το αναγνωρίζει ότι είναι ο παππούς της οικογένειας και τον αποτέφρωσε. Δύο μήνες μετά όμως, αυτός ο παππούλης βρέθηκε να ζητιανεύει και να περιφέρεται στην πόλη. Οπότε τον πήγαν ξανά στην οικογένεια, η οποία τον είχε θρηνήσει βέβαια. Αλλά για φαντάσου, συγγνώμη, λάθος. Και όχι τίποτα άλλο.
0: Καλά, αυτό έχει γίνει πολλές φορές, δεν έχει γίνει και με διάσημους.
1: Ο άλλος, ο καημένος ανθρωπάκος, ποιος να είναι άραγε. Που και τον αναγνωρίσανε και τον αποτεφρώσανε, κατάλαβες. Ποιος θα τον ψάχνει. Και από την άλλη, έχω κάτι άκρος ενδιαφέρον για διακοσμητικό, ίσως να το ήθελες και εσύ να το έχεις μες στο σπίτι σου. Πωλείται γυμνό άγαλμα του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Όχι ρε εσύ, μη μου το κάνεις αυτό τώρα. Δηλαδή, καλά το πηγαίναμε μέχρι τώρα, γιατί να το χαλάσουμε τώρα.
1: Σε φυσικό μέγεθος είναι.
0: Με ρούχα.
1: Γυμνό είπαμε.
0: Αδυνατό να το περάσω στον εγκέφαλο με ρούχα.
1: Το γυμνό άγαλμα του Ντόναλντ Τραμπ σε φυσικό μέγεθος θα τεθεί σε πληστηριασμό και τα έσοδα από την πώλησή του θα δοθούν σε μια οργάνωση που στηρίζει τους μετανάστες. Ο οίκος δημοπρασιών Julian's Auctions ανακοίνωσε ότι το ελαφρώς κακόγουστο άγαλμα αναμένεται ότι θα πουληθεί έναντι 10 με 20.000 δολαρίων στη δημοπρασία που θα γίνει στις 22 Οκτωβρίου στο Λος Άντζελες. Είναι εντυπωσιακό, είναι πληθωρικό.

0: παρεούλα εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Της Τρίτης ήταν η Εύη, ήταν ο Κοσμάς. Και σε 22 ώρες και πάλι εδώ θα είμαστε βέβαια.
1: Σε 22 ώρες λοιπόν, παρεούλα, για να πούμε πολλά περισσότερα.
0: Για να δούμε πώς ξεκινάει το φθινόπωρο. Για να βρούμε πράγματα ανέμελα και αδιάφορα συνήθως με την καθημερινότητα. Έτσι, το κάνουμε αυτό. Το προσπαθούμε, εν πάση περιπτώσει.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
0: Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Ραντεβού και πάλι αύριο.
1: Πολλά φιλιά.

0: Κάποιες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Πίτσιας Μάρκετ. Νέο κατάστημα στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Ανοίξαμε και το γιορτάζουμε με τις πιο χαμηλές τιμές. Κατσική σιωτηρή το κιλό 9,95 €. Παγωτό ωραίο σάντουιτς 6x55 ml 3,80 €. Ωραίο στίκς 6x50 ml 4,50 €. Παγωτό ξυλάκι καρπούζι 5x73 ml 3,30 €. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 €. Τσάι Λίπτον 6x330 ml 3 €. Χέλ ενεργειακό ποτό 500 ml 98 λεπτά. Αναψυκτικά ήβη Pepsi 7 Up 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 x 2 δώρο 6 €. Πίτσιας Μάρκετ. Με τη δύναμή σας συνεχίζουμε.
0: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
4: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
4: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: Everyone has a different opinion for what music is.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show.
7: How can I forget? Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector εδώ στο Radio City 102,8.
8: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
9: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
8: Βεβαίως. Όνομα?
9: 2.
8: Επώνυμο?
9: Στην τιμή.
8: Πολύ ωραία.
9: Του.
8: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
9: Α, μάλιστα. Του ενός.
8: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
9: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
8: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
10: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Εμποριός, στην Κάλυμνο. Η ωραία και ήσυχη αυτή παραλία απλώνεται μπροστά από το ομώνυμο Χωριουδάκι. Βρίσκεται 24 χιλιόμετρα βόρεια της Πόθιας και είναι γεμάτη γυαλιστερά βότσαλα. Η πρόσβαση γίνεται με λεωφορείο ή με πλοιάριο από τις Μυρτιές. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
9: 2 στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Λοιπόν, και τώρα έτσι που μπήκαμε στο στούντιο πάλι.
2: Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε?
1: Εγώ ποιος είμαι, εσύ ποια είστε? Έχω μια φίλη που σου μοιάζει στο Facebook.
2: Αλήθεια λες, πώς τη λένε?
1: Άννα Κουβαρά.
2: Καμία σχέση.
1: Ναι, ελπίζω. Λοιπόν, είμαστε και πάλι μαζί.
2: Είμαστε και πάλι μαζί και μάλιστα πρωτομηνιά. Θα πάει σούπερ είσαι.
1: Και δεν είμαστε από αυτούς που λένε και είναι τα χαζά. Καλό χειμώνα, καλά σε Σεπτέμβριο.
2: Απαπα, καλό χειμώνα.
1: Καλό φθινόπωρο και όλα αυτά τα χαζά. Παιδιά, καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια, έτσι. Καλή ζωή.
1: Λοιπόν, και καλό μήνα, είπαμε.
2: Βεβαίως.
1: Και τι άλλο, ρε παιδί μου, να καινούργια σεζόν έχουμε.
2: Τι μαναφούκια, τι, και τι δεν έχουμε. Μόνο ασκήσεις γυμναστικής δεν θα πούμε.
1: Και Κώστα Γεωργακόπουλο στον ήχο έχουμε.
2: Πάντα.
1: Και Βασιλεία Πέτρου στην ενότητα του περιβάλλοντος ξανά έχουμε.
2: Έτσι.
1: Και τραγουδάρες.
2: Και τραγουδάρες, γιατί όλα τα καλά.

0: Λοιπόν, αυτό
1: ναι.
0: με καθιστά από τη μια μεριά πάρα πολύ περήφανο, γιατί αυτή η χώρα όντως παγκοσμίως είναι πανέμορφη.
1: Και το καταλαβαίνω.
0: Από την άλλη μεριά όμως, ξέρεις κάτι, όλη αυτή η προβολή και η έκθεση, με ναι. την καλή έννοια, έτσι, στον κόσμο. Εντάξει ρε παιδί μου,
1: φοβάσαι τον υπερτουρισμό.
0: Βέβαια, και να σου πω την αλήθεια και την αμαρτία μου, αν κάποιες άλλες χώρες ήδη έχουν κάνει βήματα για να μειώσουν τον υπερτουρισμό, εδώ ακόμα δεν
1: Πού
0: βλέπω
1: να το κάνουμε εμείς, ναι. το 25% του ΑΕΠΗ είναι σοβαρά μιλάς.
0: Φυτέψτε και κανένα μαρούλι να βγάλουμε κανένα φράγκο.
1: Έλατε.
0: Όλο ψυξαπλώστερες. Λοιπόν, είμαι περήφανος γιατί 4 ελληνικές παραλίες φιλενάδα
1: ναι.
0: είναι στις καλύτερες παγκοσμίως, σύμφωνα με το Trip Advisor, γνωστό και πραγματικά έγκυρο, έτσι.
1: Για πες.
0: 3 στην Κρήτη.
1: Καλά τώρα.
0: Και 1 στην Κέρκυρα.
1: Καλά τώρα.
0: Έχει και από
1: με
0: τα
1: έχει
0: δύο.
1: Πιάσει και από τα δύο.
0: Έτσι. Και από μάνα και από πατέρα. Από καταγωγή.
1: Μην το συζητάς.
0: Λοιπόν, στην παγκόσμια, πρόσεξε, λίστα με τις καλύτερες παραλίες, το Ελαφωνήσι είναι νούμερο 2.
1: Ναι.
0: Ο Μπάλος στην Κρήτη. Έχεις πάει στον Μπάλο?
1: Αν έχω πάει.
0: Είχες πάει πριν βγάλουν τα beach bar με τις
1: κλώσεις? Ναι. Δυστυχώς, ναι.
0: Ή μετά, μπράβο. Και αυτή υπέροχη. Λοιπόν, Ελαφωνήσι, Μπάλος, δεύτερο και τρίτο. Έτσι.
1: Ναι.
0: Στην 10η θέση τα Φαλάσσερνα.
1: Διαμαρτύρομαι.
0: Γιατί?
1: 4 ή 5 έπρεπε να είναι.
0: Ναι, εντάξει ρε παιδί μου. Ενώ στη 14η θέση η Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα.
1: Εδώ δεν διαμαρτύρομαι πολύ, λόγω πάρα πολύ κόσμου. Δηλαδή δεν ξέρω πώς την είδανε. Γιατί αν τη δουν χειμώνα, αυτή την παραλία είναι νούμερο 1 με αστέρι.
0: Η Παλαιοκαστρίτσα.
1: Να.
0: Ναι, εντάξει. Συμφωνώ. Νούμερο 1 παγκοσμίως, μια παραλία στο Μεξικό.
1: Ναι.
0: Η Ίσλα Παθιών, δηλαδή το νησί του πάθους.
1: Τι μου λε, συγκινήθηκα.
0: Πρόσεξε όμως τώρα, στην ευρωπαϊκή λίστα, αυτό ήταν για την παγκόσμια,
1: ναι.
0: με τις 19 κορυφαίες παραλίες στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Την πρώτη θέση κατέλαβε η παραλία Ελαφωνήσι.
1: Ναι.
0: Τη δεύτερη η λιμνοθάλασσα του Μπάλου.
1: Ωραία.
0: Την πέμπτη τα Φαλάσσερνα.
1: Στα έλεγα εγώ.
0: Και στην έβδομη η παραλία της Παλαιοκαστρίτσας. Δηλαδή 5 στα 10 ρε φίλε.
1: Έτσι.
0: Μάλλον 4 στα 10, εντάξει. Ευρωπαϊκά αυτά.
1: Ευρωπαϊκά.
0: Εμάς μας νοιάζει η Ευρώπη.
1: Έλατε.
0: Εντάξει, που είναι
1: γιατί...
0: και κοντά.
1: Στο κάτω-κάτω όλοι οι Κινέζοι πάνε σαν το ρίχνι.
0: Έχουμε κι άλλοι. Και 16η παραλία λέει στην Ευρώπη η Τσαμπίκα στη Ρόδο.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο τα ονόματα που είναι η μισή Τσαμπίκη εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Και Τσαμπίκες.
0: Ωραία. Εντάξει, από παραλίες πάμε καλά.
1: Μην το συζητάς,
0: okay.
1: για ότι κάτι άλλο θα μιλήσουμε ή μόνο για τις παραλίες πάμε καλά.
0: Και για τις ξαπλώσεις πάμε καλά. Εντάξει.

0: Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος,
1: ναι,
0: πιστεύω ότι συμφωνείς ότι είναι ένας υπέροχος άνθρωπος.
1: Μες στην καρδιά μου τον έχω, εξαιρετικός είναι.
0: Έχει πει πράγματα πραγματικά σπουδαία.
1: Εξαιρετικός είναι.
0: Και μιλάμε για τον Ρομπέρτο Μπενίνι, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Ο οποίος σε μια παλιότερη συνέντευξη που είχε δώσει και τέλος πάντων είχε μεταωθεί και από τον Νόβε,
1: ναι,
0: στην Ιταλία, είχε πει ορισμένα πράγματα για τον πόλεμο, ρε φιλενάδα. Ανάμεσα σε αυτά,
1: ναι,
0: ήταν και το εξής. Ξέρετε, λέει, τι δεν μπορώ να καταλάβω, παιδιά. Όταν τα παιδιά παίζουν στον δρόμο και κάποιο τέλος πάντων τραυματιστεί ή γρατσουνιστεί πάνω στο παιχνίδι, όλα σταματάνε και το βοηθάνε.
1: Έτσι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, γιατί, λέει, αυτό δεν συμβαίνει και στην πραγματικότητα? Γιατί όταν γίνεται πόλεμος και σκοτώνονται παιδιά, δεν σταματάει αμέσως? Έτσι. Λοιπόν, γιατί συνεχίζουν, λέει? Θα έπρεπε να σταματήσουν αμέσως. Είναι δειλία αυτό. Όσοι τέλος πάντων σκοτώνουν παιδιά δεν είναι άντρες. Και έχει απόλυτο δίκιο.
1: Όχι απλώς έχει απόλυτο δίκιο, έχει συγκινητικό δίκιο.
0: Έτσι. Και από την άλλη μεριά, σε ένα άλλο απόσπασμα, λέει, είναι κάτι αβάσταχτο για την ανθρώπινη ψυχή. Δεν ακούνε την κραυγή του πόνου που υψώνεται από παντού. Μια κραυγή πόνου που ανεβαίνει από κάθε γωνιά του κόσμου. Δεν την ακούνε. Είναι ένας πόνος τεράστιος. Κι όμως συνεχίζουν σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
1: Δεν έχω κάτι να πω παραπάνω.
0: Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος.
1: Υπέροχος άνθρωπος για τα

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Στον αγώνα της ποιότητας, 2 είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
3: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: Everyone has a different opinion for what music is.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
7: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Λεμονάκια στη Σάμο. Η παραλία Λεμονάκια προσφέρει λεπτή άμμο, χαλίκια και διάφανα νερά, αλλά και ξαπλώστρες και οπρέλες προς συνοικίαση. Η παραλία αυτή προστατεύεται από τον αέρα και βρίσκεται 30 λεπτά με τα πόδια δυτικά από τον επικισμό Κοκάρι, 11 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το Βαθύ. Πίσω από την παραλία υπάρχει ένα καφέ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, με αφορμή αυτό που έφερες,
1: ναι.
0: Και το σκεφτόμουν αυτό καθώς ερχόμουν στο στούντιο, γιατί εγώ πρέπει να ξέρεις ότι εντάξει, δεν, με το αυτοκίνητο δεν πολύ γουστάρω.
1: Χρησιμοποιείς πολύ τα μέσα, ναι.
0: Ναι.
1: Σ' αρέσει δηλαδή το κάνεις.
0: Μ' αρέσει και το έχω συνηθίσει και είναι μια χαρά. Ρε παιδιά, σας παρακαλώ πολύ, δηλαδή σας εκλιπαρώ. Μα είναι δυνατόν πλέον να βγαίνεις έξω στην Ελλάδα, σε οποιαδήποτε πόλη. Ρε εσύ, 11 στους 10 είναι κολλημένοι με το κινητό.
1: Κολλημένοι με το κινητό και με το Bluetooth στο αυτάκι.
0: Ρε παιδιά, δηλαδή, συγγνώμη, να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω πια ότι η ασθένεια του κινητού,
1: ναι,
0: έχει αρχίσει και γίνεται πολύ πιο επικίνδυνη. Χτύπα ξύλο,
1: ναι,
0: και από αυτόν τον καρκίνο.
1: Είναι σχεδόν επιδημική.
0: Δηλαδή, έλεος δηλαδή.
1: Πραγματικά.
0: Έλεος.
1: Σου έχει τύχει.
0: Ναι.
1: Ακόμα και ως πεζός, να βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι είτε μιλάνε στο τηλέφωνο είτε ακούνε μουσική, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ότι περνάνε ενώ είναι κόκκινο για τους πεζούς.
0: Μάλιστα.
1: Εμένα μου συμβαίνει πάρα πολύ.
0: Βέβαια.
1: Συχνά αυτό.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε, τρία βασικά πράγματα πρέπει να κάνουμε για να κυκλοφορούμε μέσα στην πόλη με ασφάλεια ενώ έχουμε ακουστικά.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Πρώτον, να χρησιμοποιούμε μόνο ένα ακουστικό όταν περπατάμε σε δρόμους με χαμηλό φωτισμό
0: για
1: ή σε περιοχές, γιατί
0: θόρυβο.
1: Έτσι μπορεί το ένα αυτή να σαρώνει το περιβάλλον, okay, για θορύβους.
0: Καλό. Πάμε.
1: Δεύτερον,
0: παρακάτω. Δεύτερο.
1: Να κρατάμε την ένταση, ναι, είτε μας μιλάνε είτε ακούμε μουσική, σε τέτοια ένταση μάλλον να κρατάμε τον ήχο, ώστε να μπορούμε να ακούμε και γύρω μας. Όχι αυτό που έρχεται τρένο και δεν το καταλαβαίνουν οι μισοί. Έτσι.
0: Και
1: όταν πλησιάζουμε, αυτό έχει να κάνει περισσότερο για τους πεζούς, σε σημεία που αισθανόμαστε λιγότερο ασφαλείς,
0: ναι,
1: ο καλύτερος τρόπος για να δείξουμε ότι βρισκόμαστε σε εγρήγορση στους γύρω μας είναι να βγάζουμε τα ακουστικά τελείως όταν είναι πολύ σκοτεινά, που χρειαζόμαστε την ακοή μας οξυμένη, για να είμαστε ασφαλείς και όταν περπατάμε, όχι μόνο μέσα στα μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Συμφωνείτε?
0: Συμφωνώ. Παιδιά, ακούσατε, όταν ακούτε δύο στην τιμή του ενός εκτός σπιτιού, γραφείου ή δεν ξέρω τι άλλο, καλό είναι.
1: Χαμηλά, πιο χαμηλά.
0: Ναι. Άλλωστε, ακούγουμε και πιο σεξι, όπως λέει.
1: Σεξι ακούγεσαι όπως και να.
0: Ναι, ο διευθυντής παραγωγής.
1: Αλλή σε εμάς.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Λοιπόν, Βασιλεία Πέτρου, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Σε ακούμε.
0: Λοιπόν, σε ηλικία 49 ετών πέθανε η Άι, μια θηλυκή χιμπαρτζής με εξαιρετικές γνωστικές ικανότητες, η οποία μπορούσε να αναγνωρίζει περισσότερους από 100 κινέζικους χαρακτήρες, καθώς και τα γράμματα του λατινικού αλφαβήτου, όπως γνωστοποίησαν οι Ιάπωνες επιστήμονες. Η Άι, το όνομα της οποίας σημαίνει αγάπη στα ιαπωνικά, συμμετείχε επί δεκαετίες σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούσαν την αντίληψη, τη μάθηση και τη μνήμη. Οι μελέτες αυτές συνέβαλαν σημαντικά στη διεύρυνση της κατανόησης της νοημοσύνης των πρωτευόντων, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Κέντρο για την Εξελικτική Προέλευση της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς του Πανεπιστημίου του Κιώτο. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο, το πρωτεύον θηλαστικό απεβίωσε εξαιτίας οργανικής ανεπάρκειας και προβλημάτων υγείας που συνδέονται με την προχωρημένη ηλικία του. Η Άι μπορούσε επίσης να διακρίνει τους αραβικούς αριθμούς από το 0 έως το 9, καθώς και 11 διαφορετικά χρώματα, όπως δήλωσε ο πρωτευοντολόγος Τετσούρο Ματσουζάβα, ο οποίος συνεργαζόταν μαζί της από το 2014. Οι γνωστικές της δεξιότητες αποτέλεσαν αντικείμενο πολλών επιστημονικών δημοσιεύσεων, μεταξύ των οποίων και μελέτες στο περιοδικό Nature, ενώ σε μέσα ενημέρωσης της αποδόθηκε το προσωνύμιο Ιδιοφυΐα. Η θηλυκή χιμπατζής, καταγόμενη από τη Δυτική Αφρική, έφτασε στο Πανεπιστήμιο του Κιώτο το 1977. Το 2000 γέννησε τον Αγιούμου, του οποίου οι ικανότητες προσέλκυσαν το ενδιαφέρον ερευνητών σε μελέτες που αφορούσαν τη μεταβίβαση γνώσης από γονείς σε παιδιά, σύμφωνα με το Kyoto News. Το κέντρο τονίζει ότι η έρευνα που πραγματοποιήθηκε με την Άι συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός πειραματικού πλαισίου για τη μελέτη της νοημοσύνης των χιμπατζίδων, προσφέροντας ουσιαστική βάση για την κατανόηση της εξέλιξης του ανθρώπινου νου, επισημένοντας παράλληλα ότι η Άι επέδειξε έντονη περιέργεια και ενεργό συμμετοχή στις μελέτες. Και η είδηση έρχεται από το Earth News.
1: Μάλιστα, είδες ρε παιδί μου τι χρωστάμε σε αυτή τη φύση που δεν τη σεβόμαστε.
0: Ναι.
1: Thank you, Βασιλεία. Thank you.
0: Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, εσύ που τέλος πάντων ξέρεις τα πολλά και το εννοώ αυτό και για τη μόδα.
1: Με έπιασες τρελά, διάβαστη, έχω μεγαλώσει.
0: Παιδί
1: έτσι.
0: Μου, το cut out το ξέρεις.
1: Πρόσεξε.
0: Σιλβουπλέ, cut out. Βουβουλέ, cut out.
1: Ναι.
0: Βουκονέ, μάλλον, συγγνώμη.
1: Ναι. Oui.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορούσα να το διαβάσω. Μου φαινόταν συνέχεια ότι λέει κουτίε.
0: Κουτίε.
1: Και λέω τι σχέση
0: καμία
1: έχει με την υψηλή μόδα η Μπέλα Χαντίντ.
0: Άντε, μπράβο. με τα χαμηλά οπίσθια.
1: Μετά κατάλαβα μου τα οπίσθια. Σωστή θέση είναι, άλλα είναι χαμηλά.
0: Έτσι. Λοιπόν, πήγε σε μία εκδήλωση.
1: Ναι.
0: Έτσι, σε ένα πάρτι τέλος πάντων. Φιλικό δείπνο μάλλον, που γίνανε και πολλά παιχνίδια εκεί και τα λοιπά.
1: Τα φαντάζομαι τα παιχνίδια.
0: Ναι, okay. Και εμφανίστηκε και λανσάρισε το cut out. Τι είναι το cut out? Ένα φόρμα το οποίο έχει μόνο μπρος.
1: Μόνο μπρος.
0: Έτσι. Για να λέμε
1: έτσι,
0: την αλήθεια.
1: Έτσι.
0: Εντάξει. Έχει μόνο μπρος.
1: Ναι.
0: Πίσω.
1: Το κόψανε.
0: Βλέπετε ό,τι θέλετε. Παρακαλώ πολύ.
1: Αδιανόητο.
0: Λοιπόν, και έχει γίνει το σούσουρο. Μέχρι που της είπανε, ρε παιδιά, αυτή μπέρδεψε το φόρεμα.
1: Αλήθεια.
0: Έβαλε
1: είναι
0: τον μπρος
1: αυτό.
0: Πίσω.
1: Αυτό που έχει ενδιαφέρον
0: ναι.
1: είναι αυτό που μου είπες, τι είναι το cut out σε άλλη.
0: Λοιπόν,
1: ιστορία.
0: Το cut out είναι μόδα κατά Μπέλα Χαντίντ.
1: Έτσι.
0: Η οποία τέλος πάντων λασάρει το φόρεμα μόνο μπρος.
1: Μπράβο.
0: Το πίσω το βλέπετε. Λοιπόν, το cut out στην τεχνολογία των αυτοκινήτων και ιδιαίτερα στην τεχνολογία των αυτοκινήτων του WRC, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Εντάξει. Ήταν ένας κόφτης για τους κινητήρες turbo που είχαν τα αμάξια που όταν ανέβαινε η ατμοσφαιρική πίεση πάνω από το επιτρεπόμενο
1: όριο.
0: Έπεφτε ο κόφτης μπαμ και την επανέφερε στα επίπεδα που έπρεπε να λειτουργεί.
1: Στους
0: αυτός...
1: κυρίους του πάρτι.
0: Ναι.
1: Τι κόψαν ακριβώς.
0: Κόφτης είναι κι αυτός, γιατί άμα βλέπεις αυτό το πράγμα έτσι έρχεται το cut out, καπ σου λέει πίσω. Τι θα κάνουμε ρε παιδιά, συγγνώμη.
1: Μπέλα.
0: Θα κυκλοφορούμε με τα χέρια στις τσέπες, δεν γίνεται.
1: Μπράβο της.
0: Μπράβο.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
4: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
5: Πιτσιάς Μάρκετ. Νέο κατάστημα στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Ανοίξαμε και το γιορτάζουμε με τις πιο χαμηλές τιμές. Κατσική σιωτηρή το κιλό 9,95 €. Παγωτό ωραίο σάντουιτς 6x55 ml 3,80 €. Ωραίο στίκς 6x50 ml 4,50 €. Παγωτό ξυλάκι καρπούζι 5x73 ml 3,30 €. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 €. Τσάι Λίπτον 6x330 ml 3 €. Χέλ ενεργειακό ποτό 500 ml 98 λεπτά. Αναψυκτικά ήβη Pepsi 7 Up 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 x 2 δώρο 6 €. Πίτσιας Μάρκετ. Με τη δύναμή σας συνεχίζουμε.
6: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36-915.
7: ACS τα πάντα παντού.
8: ACS. Υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα παντού.
9: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
10: Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου, δεύτερη λευκή νύχτα, στην Κατερίνη. Ζήστε τη μαγεία του Late Night Shopping με απίστευτες προσφορές στα καταστήματα και διασκέδαση στα αγαπημένα σας στέκια. DJs, laser shows, ξυλοπόδαροι, mascot, face painting και δυνατά τύμπανα πλημμυρίζουν τους φωτισμένους δρόμους. Ψωνίστε, μπείτε στις μεγάλες κληρώσεις και κερδίστε πλούσια δώρα. Φορέστε τα λευκά σας και ελάτε να παρτάρουμε. Συνδιοργάνωση Επιμελητήριο Πιερίας, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, Δήμος Κατερίνης και Εμπορικός Σύλλογος Κατερίνης.
11: Μεγάλος χορηγός, το φυσικό μεταλλικό νερό Διός που πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
12: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
13: Everyone has a different opinion for what music is.
12: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
13: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show.
14: How can I forget?
15: Friday, Saturday, Sunday, what?
16: Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
17: Με τον Πέτρο.
16: Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, right here. Στο Radio City 102,8.
18: Καλωσορίσατε, Εύη μα και Δερμάδο εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
17: No habla español.
18: Δεν έχει σίγμα η ισπανική, έχει.
17: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
18: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
19: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι των Παξών. Μικρό, ήσυχο, καταπράσινο νησί με 3 κουκλίστικα λιμανάκια και σοφιστική ανάπτυξη που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει της μόδας. Ο κοσμικός γάιος, ο γραφικός και ήσυχος λογκός και η γεμάτη ζωντάνια λάκα έχουν το καθένα το κοινό του. Όλοι όμως υποκλίνονται στις εξωτικές αμμουδιές των αντίπαξων. Θα πάτε μόνο με καραβάκι και στο ηλιοβασίλεμα από τους Αγίους Αποστόλους. Σκαφάτι από την Ιταλία, Άγγλοι που νοικιάζουν βίλες και όλο και περισσότεροι Έλληνες τους τιμούν κάθε καλοκαίρι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι η δεύτερη ώρα για σήμερα, Τρίτη, φίλες και φίλοι. Το 2 στην τιμή του 1 συνεχίζει. Παρέα πάντα η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξενόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας, η Βασιλεία Πέτρου, όλα τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Οκ, λοιπόν.

0: Έλα, ήρθε ώρα τώρα να μας θυμίσεις κάτι ωραίο.
1: Ναι, θα σας θυμίσω λοιπόν ότι 1η του μηνός, όπως 1η Σεπτεμβρίου του 1984, μετά από 25 χρόνια καριέρας με τον Άικ Τάρνερ και αφού χώρισε μαζί του, η
0: Τίνα
1: Τάρνερ,
0: Τίνα, θεά,
1: έτσι, θεά, κατέκτησε το πρώτο σόλο νούμερο 1 στη ΣΥΠΑ με το τραγούδι What's Love Got To Do With It, το οποίο είναι, δεν το συζητώ,
0: κομματάρα.
1: Αυτό το τραγούδι ενέπνευσε και τον τίτλο της βιογραφικής ταινίας του 1993 με την Άντζελα Μπάσετ, η οποία ήταν και υποψήφια για Όσκαρ.
0: Μάλιστα. Φοβερή ταινία.
1: Φοβερή ταινία,
0: φοβερό
1: πραγματικά.
0: Φοβερό κομμάτι, πραγματικά.
1: Εξαιρετικά.
0: Και αγαπάμε Τίνα πάρα πολύ.
1: Την αγαπάμε, τη λατρεύουμε. Και για τη ζωή της, όχι μόνο για τη μουσική της.

0: Λοιπόν, εντάξει, να σου πω κάτι. Εμένα κατηγοράς ότι τέλος πάντων μανουφικίζω.
1: Όχι, δεν σε κατηγορώ.
0: Τα έχεις και εσύ όμως τα δικά σου.
1: Έχω.
0: Αν και δεν είναι μανουφικί, μ' αρέσει αυτό που.
1: Ναι. Είναι ένα ζευγάρι που εγώ το συμπαθώ πάρα πολύ. Ναι. Ζεντάγια και ο Τομ Χόλαντ. Και είναι και πολύ χαμηλών τόνων και πολύ ισορροπημένα παιδιά.
0: Ναι. Και σαν και εμένα.
1: Ναι, και χαμηλών τόνων και ισορροπημένο παιδί πάνω απ' όλα. Σε μία συνέντευξή της λοιπόν στην Daily Mirror, η Ζεντάγια, επειδή ρωτήθηκε πώς είναι να δουλεύεις με τον σύντροφό σου, γιατί παίζουν μαζί στις ταινίες του Spider-Man,
0: okay.
1: Είπε: τι να σας πω, είναι εξαιρετικά. Εγώ αισθάνομαι πολύ ασφαλής, είναι πολύ ευγενικός με όλους. Και μάλιστα, για να σου πω και λίγο το μαναφούκι, είπαν ότι μάλλον αυτό είναι σπόντα για τους υπόλοιπους, ότι δεν το κάνουν.
0: Ναι. Κάτι που δεν γίνεται με.
1: Έτσι. Okay. Και είπε και κάτι πολύ όριμο, θεωρώ, για την ηλικία της, ότι ξέρουμε ότι είμαστε διάσημοι και δεν μπορούμε να προστατευτούμε πάντα, θα μας βλέπουν, αλλά ό,τι μπορούμε να κρατήσουμε ιδιωτικό,
0: ναι,
1: το κρατάμε.
0: Okay.
1: Καμπανάκι.
0: Okay.
1: Καμπανάκι. Ναι. Άμα θες να κρυφτείς,
0: ναι,
1: μπορείς.
0: Το ξέρω.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
3: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
2: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
3: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
3: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
2: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
3: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
4: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
5: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Φεριπλάκα, στη Μήλο. Η Φεριπλάκα απλώνεται ακριβώς δίπλα στο Τσικράδο. Είναι μια απέραντη παραλία με ασημίζουσα άμμο και χρωματιστά βράχια κατά μήκος της. Το χρώμα της τριχής της θάλασσας είναι πραγματικά εξωτικό. Σμαραγδένιο σε ορισμένα σημεία, τυρκουαζάλα. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό
1: και ανατριχιαστικό είναι.
0: Και το φέρνουμε στην εκπομπή όπως και άλλα παρόμοια, γιατί εγώ πιστεύω ότι έχουμε υποχρέωση αυτά τα πράγματα να τα βγάζουμε στον αέρα.
1: Συμφωνώ απολύτως.
0: Κούκλες που τους σεξ που μοιάζουν με παιδιά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινά μια επίσημη έρευνα για τον κινέζικο λιανοπολιτή Σέιν, mm-hmm, μετά από αναφορές για πολλαπλές παραβάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
1: Μάλιστα.
0: Σύμφωνα με τον Guardian, λοιπόν, και όχι με κανένα άλλο ταμπλόιντ,
1: έτσι,
0: η έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εστιάζει αρχικά στην πώληση παρανόμων προϊόντων από την Σέιν, όπως κούκλες σεξ που μοιάζουν με παιδιά και όπλα.
1: Μου σηκώνεται η τρίχα κάγκελο, έτσι.
0: Η έρευνα στοχεύει να εντοπίσει τις αδυναμίες του συστήματος και να διασφαλίσει την προστασία των καταναλωτών. Το λέμε, σημειώστε το όσοι έχετε παιδιά. Εντάξει.
1: Εντάξει.

0: τι μας έχει σήμερα, για πες.
1: Λοιπόν, σήμερα Τρίτη η μουσική ενότητα μιλάει για ντουέτα.
0: Ναι, όπως κάθε Τρίτη.
1: Εντάξει. Και είναι ένα ντουέτο το οποίο εγώ, ας πούμε, προσωπικά το έχω λατρέψει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Το έχω λατρέψει για όλα του. Και για αυτούς που συμμετέχουν και για τη μουσική του και για τα πάντα όλα. Easy Lover.
0: Μια χαρά.
1: Philip Bailey, Phil Collins. 1984 και ποιος δεν το έχει, τέλος πάντων, αυτό. Ο Phil Bailey ήταν πολλά πολλά χρόνια μέλος των Earth, Wind and Fire.
0: Συγκροτηματάρα.
1: Τώρα τι να συζητάμε. Και βεβαίως ξέρετε ότι ο Phil Collins ξεκίνησε από τους Genesis, άλλο τεράστιο γκρουπ. Συνεργάστηκαν για αυτό το pop της δεκαετίας του 80, από το άλμπουμ του Philip Bailey Chinese Wall.
0: Ναι.
1: Αν και το κομμάτι ήταν μακράν η μεγαλύτερη επιτυχία του Bailey, ο Collins σημείωσε ξανά επιτυχία την επόμενη χρονιά με το Separate Lives, το ντουέτο που έκανε με τη Marilyn Martin. Για τον Collins αυτό το ντουέτο δεν ήταν hit.
0: Αλήθεια.
1: Ήταν για τον άλλον.
0: Όπως και να είναι, για την
1: κομματάρα.
0: Εποχή.

0: Να σου πω.
1: Ναι.
0: Εγώ με το που τελειώνει η εκπομπή δεν πρόκειται να ξανά.
1: Ζούμε σε επιθετικό περιβάλλον.
0: Συγγνώμη δηλαδή, αλλά αυτό ας πούμε το.
1: Το bullying. Πραγματικά.
0: Που υφίσταμε από την ομάδα παραγωγής.
1: Ναι, ναι, όλοι γελάνε.
0: Λοιπόν. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Σημειωθέτω,
1: μαζί σου.
0: Βρες άλλον παρτενέρ.
1: Α, παπά, άλλο ναι. παραγωγό.
0: Ναι. Α, παίζει και αυτό. Ναι, εντάξει. Το είχα σκεφτεί, λοιπόν. Φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα.
1: Για σήμερα όμως μόνο.
0: Ναι. Mm. Θα δείξει, αύριο θα δείξει.
1: Όχι, όχι.
0: Άλλα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος ήταν παρέα σας.
1: Και μαζί μας.
0: Η Βασιλεία Πέτρου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν τι νόμιζες.
1: Στη γωνία ο Γιωργακόπουλος.
0: Λοιπόν, όχι, οκ, okay, δικό μας παιδί.
1: Δικό μας, κατά δικό μας.
0: Λοιπόν, Κώστας Γιωργακόπουλος στην παραγωγή και στο τρολάρισμα. Ευχαριστούμε παιδιά, φιλιά πολλά.
1: Να είστε καλά.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Hey Mike, let's do something.

σύρι. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσύρι.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Πίτσιας Μάρκετ, νέο κατάστημα στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Ανοίξαμε και το γιορτάζουμε με τις πιο χαμηλές τιμές. Κατσική σιωτηρή το κιλό 9,95 €. Παγωτό ωραίο σάντουιτς 6x55 ml 3,80 €. Ωραίο στίξ 6x50 ml 4,50 €. Παγωτό ξυλάκι καρπούζι 5x73 ml 3,30 €. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 €. Τσάι Λίπτον 6x330 ml 3 €. Χέλ ενεργειακό ποτό 500 ml 98 λεπτά. Αναψυκτικά ήβη Pepsi 7 Up 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 6 €. Πίτσιας Μάρκετ, με τη δύναμή σας συνεχίζουμε.
1: ACS, τα πάντα παντού. ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού. Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
4: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
4: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: Everyone has a different opinion for what music is.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
7: Εδώ, στο Radio City, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Εμποριός, στην Κάλυμνο. Η ωραία και ήσυχη αυτή παραλία απλώνεται μπροστά από το ομώνυμο Χωριουδάκι. Βρίσκεται 24 χιλιόμετρα βόρεια της Πόθιας και είναι γεμάτη γυαλιστερά βότσαλα. Η πρόσβαση γίνεται με λεωφορείο ή με πλοιάριο από τις Μυρτιές. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Λεμονάκια, στη Σάμο. Η παραλία Λεμονάκια προσφέρει λεπτή άμμο, χαλίκια και διάφανα νερά, αλλά και ξαπλώστρες και ομπρέλες προς συνοικίαση. Η παραλία αυτή προστατεύεται από τον αέρα και βρίσκεται 30 λεπτά με τα πόδια δυτικά από τον επικισμό Κοκάρι, 11 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το Βαθύ. Πίσω από την παραλία υπάρχει ένα καφέ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Ακούτε Radio City 102,8 FM.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
4: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
5: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
6: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
5: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
6: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
6: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
5: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
6: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
7: Γεννηθήκαμε. Μεγαλώσαμε. Πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σου.
8: 5η 3 Σεπτεμβρίου, δεύτερη λευκή νύχτα στην Κατερίνη. Ζήστε τη μαγεία του Late Night Shopping με απίστευτες προσφορές στα καταστήματα και διασκέδαση στα αγαπημένα σας στέκια. DJs, laser shows, ξυλοπόδαροι, mascot, face painting και δυνατά τύμπανα πλημμυρίζουν τους φωτισμένους δρόμους. Ψωνίστε, μπείτε στις μεγάλες κληρώσεις και κερδίστε πλούσια δώρα. Φορέστε τα λευκά σας και ελάτε να παρτάρουμε. Συνδιοργάνωση Επιμελητήριο Πιερίας, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, Δήμος Κατερίνης και Εμπορικός Σύλλογος Κατερίνης.
9: Μεγάλος χορηγός, το φυσικό μεταλλικό νερό Διός που πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
10: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι των Παξών. Μικρό, ήσυχο, καταπράσινο νησί με 3 κουκλίστικα λιμανάκια και σοφιστική ανάπτυξη που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει της μόδας. Ο κοσμικός γάιος, ο γραφικός και ήσυχος λογκός και η γεμάτη ζωντάνια λάκα έχουν το καθένα το κοινό του. Όλοι όμως υποκλίνονται στις εξωτικές αμμουδιές των αντίπαξων, θα πάτε μόνο με καραβάκι και στο ηλιοβασίλεμα από τους Αγίους Αποστόλους. Σκαφάτι από την Ιταλία, Άγγλοι που νοικιάζουν βίλες και όλο και περισσότεροι Έλληνες τους τιμούν κάθε καλοκαίρι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και πολύ

0: City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Αυτό το weekend.
3: On the number one. The hits.
2: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
4: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Φυριπλάκα, στη Μήλο. Η Φυριπλάκα απλώνεται ακριβώς δίπλα στο Τσικράδο. Είναι μια απέραντη παραλία με ασημίζουσα άμμο και χρωματιστά βράχια κατά μήκος της. Το χρώμα της τριχής της θάλασσας είναι πραγματικά εξωτικό. Σμαραγδένιο σε ορισμένα σημεία, τυρκουάζ σε άλλα. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Radio City. Μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας.
1: Radio City. Σίγουρη ραδιοφωνική αξία.
0: Radio City 102,8. Εκπέμπει σε άλλες μουσικές συχνότητες.

Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής. Η καλύτερη μουσική στην αγαπημένη σας συχνότητα. Radio City. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο σας. Radio City. Μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική και την τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
6: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
5: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
5: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
8: Everyone has a different opinion for what music is.
7: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
8: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show.
9: How can I forget?
10: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
11: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Εμποριός, στην Κάλυμνο. Η ωραία και ήσυχη αυτή παραλία απλώνεται μπροστά από το ομώνυμο Χωριουδάκι. Βρίσκεται 24 χιλιόμετρα βόρεια της Πόθιας και είναι γεμάτη γυαλιστερά βότσαλα. Η πρόσβαση γίνεται με λεωφορείο ή με πλοιάριο από τις Μυρτιές. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι

0: right back. Coming back in just a moment.
1: Pizzas Market. Νέο κατάστημα στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Ανοίξαμε και το γιορτάζουμε με τις πιο χαμηλές τιμές. Κατσική σιωτηρή το κιλό 9,95 €. Παγωτό ωραίο σάντουιτς 6x55 ml 3,80 €. Ωραίο στίξ 6x50 ml 4,50 €. Παγωτό ξυλάκι καρπούζι 5x73 ml 3,30 €. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 €. Τσάι Λίπτον 6x330 ml 3 €. Χέλ ενεργειακό ποτό 500 ml 98 €. Αναψυκτικά ήβη Pepsi 7-Up 1,5 λίτρο 99 €. Μπύρα Μύθος 330 ml 6x2 δώρο 6 €. Pizzas Market. Με τη δύναμή σας συνεχίζουμε.
2: ACS τα πάντα παντού.
3: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
4: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
5: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
5: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Λεμονάκια, στη Σάμο. Η παραλία Λεμονάκια προσφέρει λεπτή άμμο, χαλίκια και διάφανα νερά, αλλά και ξαπλώστρες και ομπρέλες προς συνοικίαση. Η παραλία αυτή προστατεύεται από τον αέρα και βρίσκεται 30 λεπτά με τα πόδια δυτικά από τον επικισμό Κοκάρι, 11 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το Βαθύ. Πίσω από την παραλία υπάρχει ένα καφέ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικό.

βρούμε, βρε γυναίκα. Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: Πλήρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος. Γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο. 5η, 3 Σεπτεμβρίου, δεύτερη λευκή νύχτα στην Κατερίνη. Ζήστε τη μαγεία του Late Night Shopping με απίστευτες προσφορές στα καταστήματα και διασκέδαση στα αγαπημένα σας στέκια. DJs, laser shows, ξυλοπόδαροι, mascot, face painting και δυνατά τύμπανα πλημμυρίζουν τους φωτισμένους δρόμους. Ψωνίστε, μπείτε στις μεγάλες κληρώσεις και κερδίστε πλούσια δώρα. Φορέστε τα λευκά σας και ελάτε να παρτάρουμε. Συνδιοργάνωση Επιμελητήριο Πιερίας, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, Δήμος Κατερίνης και Εμπορικός Σύλλογος Κατερίνης.
1: Μεγάλος χορηγός, το φυσικό μεταλλικό νερό Διός που πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
5: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι των Παξών. Μικρό, ήσυχο, καταπράσινο νησί με 3 κουκλίστικα λιμανάκια και σοφιστική ανάπτυξη που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει της μόδας. Ο κοσμικός γάιος, ο γραφικός και ήσυχος λογκός και η γεμάτη ζωντάνια λάκα έχουν το καθένα το κοινό του, όλοι όμως υποκλίνονται στις εξωτικές αμμουδιές των αντίπαξων, θα πάτε μόνο με καραβάκι και στο ηλιοβασίλεμα από τους Αγίους Αποστόλους. Σκαφάτι από την Ιταλία, Άγγλοι που νοικιάζουν βίλες και όλο και περισσότεροι Έλληνες τους τιμούν κάθε καλοκαίρι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και πολύ

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
3: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Φεριπλάκα, στη Μήλο. Η Φεριπλάκα απλώνεται ακριβώς δίπλα στο Τσιγκράδο. Είναι μια απέραντη παραλία με ασημίζουσα άμμο και χρωματιστά βράχια κατά μήκος της. Το χρώμα της τριχής της θάλασσας είναι πραγματικά εξωτικό. Σμαραγδένιο σε ορισμένα σημεία, τυρκουάζ σε άλλα. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Κάποιες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
6: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
5: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
6: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
6: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
5: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
6: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
7: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
8: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
7: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
8: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
7: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
9: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Εμποριός, στην Κάλυμνο. Η ωραία και ήσυχη αυτή παραλία απλώνεται μπροστά από το ομώνυμο Χωριουδάκι. Βρίσκεται 24 χιλιόμετρα βόρεια της Πόθιας και είναι γεμάτη γυαλιστερά βότσαλα. Η πρόσβαση γίνεται με λεωφορείο ή με πλοιάριο από τις Μυρτιές. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Ακούτε Radio City 102,8 FM. Game.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
2: Everyone has a different opinion for what music is.
1: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
2: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show.
3: How can I forget?
4: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Λεμονάκια, στη Σάμο. Η παραλία Λεμονάκια προσφέρει λεπτή άμμο, χαλίκια και διάφανα νερά, αλλά και ξαπλώστρες και ομπρέλες προς συνοικίαση. Η παραλία αυτή προστατεύεται από τον αέρα και βρίσκεται 30 λεπτά με τα πόδια δυτικά από τον επικισμό Κοκάρι, 11 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το Βαθύ. Πίσω από την παραλία υπάρχει ένα καφέ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και πολύ.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510-22802 και 699-811-3551.
6: Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου, δεύτερη λευκή νύχτα, στην Κατερίνη. Ζήστε τη μαγεία του Late Night Shopping με απίστευτες προσφορές στα καταστήματα και διασκέδαση στα αγαπημένα σας στέκια. DJs, laser shows, ξυλοπόδαροι, mascot, face painting και δυνατά τύμπανα πλημμυρίζουν τους φωτισμένους δρόμους. Ψωνίστε, μπείτε στις μεγάλες κληρώσεις και κερδίστε πλούσια δώρα. Φορέστε τα λευκά σας και ελάτε να παρτάρουμε. Συνδιοργάνωση Επιμελητήριο Πιερίας, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, Δήμος Κατερίνης και Εμπορικός Σύλλογος Κατερίνης.
7: Μεγάλος χορηγός, το φυσικό μεταλλικό νερό Διός που πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
8: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector, εδώ στο Radio City 102,8.
9: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι των Παξών. Μικρό, ήσυχο, καταπράσινο νησί με τρία κουκλίστικα λιμανάκια και σοφιστική ανάπτυξη που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει της μόδας. Ο κοσμικός γάιος, ο γραφικός και ήσυχος λογκός και η γεμάτη ζωντάνια λάκα έχουν το καθένα το κοινό του. Όλοι όμως υποκλίνονται στις εξωτικές αμμουδιές των αντίπαξων, θα πάτε μόνο με καραβάκι και στο ηλιοβασίλεμα από τους Αγίους Αποστόλους. Σκαφάτι από την Ιταλία, Άγγλοι που νοικιάζουν βίλες και όλο και περισσότεροι Έλληνες τους τιμούν κάθε καλοκαίρι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και πολύ

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: Στον αγώνα της ποιότητας, 2 είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Πίτσιας Μάρκετ. Νέο κατάστημα στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Ανοίξαμε και το γιορτάζουμε με τις πιο χαμηλές τιμές. Κατσική σιωτηρή το κιλό 9,95 €. Παγωτό ωραίο σάντουιτς 6x55 ml 3,80 €. Ωραίο στίξ 6x50 ml 4,50 €. Παγωτό ξυλάκι καρπούζι 5x73 ml 3,30 €. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 €. Τσάι Λίπτον 6x330 ml 3 €. Χέλ ενεργειακό ποτό 500 ml 98 €. Αναψυκτικά ήβη Pepsi 7-Up 1,5 λίτρο 99 €. Μπύρα Μύθος 330 ml 6x2 δώρο 6 €. Pitchias Market. Με τη δύναμή σας συνεχίζουμε.
5: ACS τα πάντα παντού.
6: ACS. Υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
7: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
8: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
7: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
8: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
7: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
2: 5η 3 Σεπτεμβρίου. Δεύτερη λευκή νύχτα στην Κατερίνη. Ζήστε τη μαγεία του Late Night Shopping με απίστευτες προσφορές στα καταστήματα και διασκέδαση στα αγαπημένα σας στέκια. DJs, laser shows, ξυλοπόδαροι, mascot, face painting και δυνατά τύμπανα πλημμυρίζουν τους φωτισμένους δρόμους. Ψωνίστε, μπείτε στις μεγάλες κληρώσεις και κερδίστε πλούσια δώρα. Φορέστε τα λευκά σας και ελάτε να παρτάρουμε. Συνδιοργάνωση Επιμελητήριο Πιερίας, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, Δήμος Κατερίνης και Εμπορικός Σύλλογος Κατερίνης.
9: Μεγάλος χορηγός, το φυσικό μεταλλικό νερό Διός που πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
10: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Φυριπλάκα, στη Μήλο. Η Φυριπλάκα απλώνεται ακριβώς δίπλα στο Τσικράδο. Είναι μια απέραντη παραλία με ασημίζουσα άμμο και χρωματιστά βράχια κατά μήκος της. Το χρώμα της τριχής της θάλασσας είναι πραγματικά εξωτικό. Σμαραγδένιο σε ορισμένα σημεία, τυρκουάζ σε άλλα. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: καλοκαίρι. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
1: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
2: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
4: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
5: Πώς τα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
6: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
5: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
6: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351-045-385.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351-042-350.
6: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351-047-725.
5: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351-045-029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351-045-585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
6: Ζωή και κότα. Λέβετε, ελάτε.
3: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
7: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
7: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
8: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
9: Και αυτό το weekend.
10: On the number one. The hits hot 40.
9: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες. Δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City. 102,8.
11: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Εμποριός, στην Κάλυμνο. Η ωραία και ήσυχη αυτή παραλία απλώνεται μπροστά από το ομώνυμο Χωριουδάκι. Βρίσκεται 24 χιλιόμετρα βόρεια της Πόθιας και είναι γεμάτη γυαλιστερά βότσαλα. Η πρόσβαση γίνεται με λεωφορείο ή με πλοιάριο από τις Μυρτιές. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
2: Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου, δεύτερη λευκή νύχτα, στην Κατερίνη. Ζήστε τη μαγεία του Late Night Shopping με απίστευτες προσφορές στα καταστήματα και διασκέδαση στα αγαπημένα σας στέκια. DJs, laser shows, ξυλοπόδαροι, mascot, face painting και δυνατά τύμπανα πλημμυρίζουν τους φωτισμένους δρόμους. Ψωνίστε, μπείτε στις μεγάλες κληρώσεις και κερδίστε πλούσια δώρα. Φορέστε τα λευκά σας και ελάτε να παρτάρουμε. Συνδιοργάνωση Επιμελητήριο Πιερίας, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, Δήμος Κατερίνης και Εμπορικός Σύλλογος Κατερίνης.
3: Μεγάλος χορηγός, το φυσικό μεταλλικό νερό Διός που πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: Δύο.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
6: Καλωσορίσατε ευηβαλίκος μας και δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
7: No habla español.
6: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική. Έχει...
7: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
6: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
1: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
8: Everyone has a different opinion for what music is.
1: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
8: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
9: How can I forget?
10: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Λεμονάκια, στη Σάμο. Η παραλία Λεμονάκια προσφέρει λεπτή άμμο, χαλίκια και διάφανα νερά, αλλά και ξαπλώστρες και ομπρέλες προς συνοικίαση. Η παραλία αυτή προστατεύεται από τον αέρα και βρίσκεται 30 λεπτά με τα πόδια δυτικά από τον επικισμό Κοκάρι, 11 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το Βαθύ. Πίσω από την παραλία υπάρχει ένα καφέ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Άγιος έχουν τρελ.
1: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
4: Πίτσιας Μάρκετ. Νέο κατάστημα στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Ανοίξαμε και το γιορτάζουμε με τις πιο χαμηλές τιμές. Κατσική σιωτηρή το κιλό 9,95 €. Παγωτό ωραίο σάντουιτς 6x55 ml 3,80 €. Ωραίο στίκς 6x50 ml 4,50 €. Παγωτό ξυλάκι καρπούζι 5x73 ml 3,30 €. Εξαιρετικό. Ειδικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 €. Τσάι Λίπτον 6x330 ml 3 €. Χέλ ενεργειακό ποτό 500 ml 98 €. Αναψυκτικά ήβη Pepsi 7-Up 1,5 λίτρο 99 €. Μπύρα Μύθος 330 ml 6x2 δώρο 6 €. Πίτσιας Μάρκετ. Με τη δύναμή σας συνεχίζουμε.
5: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
6: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη.
5: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
5: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Εδώ, στο Radio City, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
8: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
9: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι των Παξών. Μικρό, ήσυχο, καταπράσινο νησί με 3 κουκλίστικα λιμανάκια και σοφιστική ανάπτυξη που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει της μόδας. Ο κοσμικός γάιος, ο γραφικός και ήσυχος λογκός και η γεμάτη ζωντάνια λάκα έχουν το καθένα το κοινό του, όλοι όμως υποκλίνονται στις εξωτικές αμμουδιές των αντίπαξων, θα πάτε μόνο με καραβάκι και στο ηλιοβασίλεμα από τους Αγίους Αποστόλους. Σκαφάτι από την Ιταλία, Άγγλοι που νοικιάζουν βίλες και όλο και περισσότεροι Έλληνες τους τιμούν κάθε καλοκαίρι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικό.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2352.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
4: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
3: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
4: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
4: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
3: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
4: Ζωή και κότα. Ελάτε.
5: Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου, δεύτερη λευκή νύχτα, στην Κατερίνη. Ζήστε τη μαγεία του Late Night Shopping με απίστευτες προσφορές στα καταστήματα και διασκέδαση στα αγαπημένα σας στέκια. DJs, laser shows, ξυλοπόδαροι, mascot, face painting και δυνατά τύμπανα πλημμυρίζουν τους φωτισμένους δρόμους. Ψωνίστε, μπείτε στις μεγάλες κληρώσεις και κερδίστε πλούσια δώρα. Φορέστε τα λευκά σας και ελάτε να παρτάρουμε. Συνδιοργάνωση Επιμελητήριο Πιερίας, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, Δήμος Κατερίνης και Εμπορικός Σύλλογος Κατερίνης.
6: Μεγάλος χορηγός, το φυσικό μεταλλικό νερό Διός που πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
7: Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ, στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, right here. Στο Radio City 102,8.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων.

μαγείρι. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indial Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City, Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
5: Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου, δεύτερη λευκή νύχτα, στην Κατερίνη. Ζήστε τη μαγεία του Late Night Shopping με απίστευτες προσφορές στα καταστήματα και διασκέδαση στα αγαπημένα σας στέκια. DJs, laser shows, ξυλοπόδαροι, mascot, face painting και δυνατά τύμπανα πλημμυρίζουν τους φωτισμένους δρόμους. Ψωνίστε, μπείτε στις μεγάλες κληρώσεις και κερδίστε πλούσια δώρα. Φορέστε τα λευκά σας και ελάτε να παρτάρουμε. Συνδιοργάνωση Επιμελητήριο Πιερίας, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, Δήμος Κατερίνης και Εμπορικός Σύλλογος Κατερίνης.
6: Μεγάλος χορηγός, το φυσικό μεταλλικό νερό Διός που πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
7: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector, εδώ στο Radio City 102,8.
8: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι των Παξών. Μικρό, ήσυχο, καταπράσινο νησί με τρία κουκλίστικα λιμανάκια και σοφιστική ανάπτυξη που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει της μόδας. Ο κοσμικός γάιος, ο γραφικός και ήσυχος λογκός και η γεμάτη ζωντάνια λάκα έχουν το καθένα το κοινό του, όλοι όμως υποκλίνονται στις εξωτικές αμμουδιές των αντίπαξων, θα πάτε μόνο με καραβάκι και στο ηλιοβασίλεμα από τους Αγίους Αποστόλους. Σκαφάτι από την Ιταλία, Άγγλοι που νοικιάζουν βίλες και όλο και περισσότεροι Έλληνες τους τιμούν κάθε καλοκαίρι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και πολλές

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: Εδώ, στο Radio City, στους 102,8... Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
4: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Φεριπλάκα, στη Μήλο. Η Φεριπλάκα απλώνεται ακριβώς δίπλα στο Τσικράδο. Είναι μια απέραντη παραλία με ασημίζουσα άμμο και χρωματιστά βράχια κατά μήκος της. Το χρώμα της ερυχής της θάλασσας είναι πραγματικά εξωτικό. Σμαραγδένιο σε ορισμένα σημεία, τυρκουάζ σε άλλα. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική και την τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Πιτσιάς Μάρκετ. Νέο κατάστημα στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Ανοίξαμε και το γιορτάζουμε με τις πιο χαμηλές τιμές. Κατσική σιωτηρή το κιλό 9,95 €. Παγωτό ωραίο σάντουιτς 6x55 ml 3,80 €. Ωραίο στίκς 6x50 ml 4,50 €. Παγωτό ξυλάκι καρπούζι 5x73 ml 3,30 €. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 €. Τσάι Λίπτον 6x330 ml 3 €. Χέλ ενεργειακό ποτό 500 ml 98 λεπτά. Αναψυκτικά ήβη Pepsi 7 Up 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 x 2 δώρο 6 €. Πίτσιας Μάρκετ. Με τη δύναμή σας συνεχίζουμε.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
6: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
7: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
6: Βεβαίως. Όνομα?
7: 2.
6: Επώνυμο?
7: Στην τιμή.
6: Πολύ ωραία. Του?
7: Του?
6: Του?
7: Του?
6: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
7: Α, μάλιστα. Του ενός.
6: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
6: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Εμποριός, στην Κάλυμνο. Η ωραία και ήσυχη αυτή παραλία απλώνεται μπροστά από το ομώνυμο Χωριουδάκι. Βρίσκεται 24 χιλιόμετρα βόρεια της Πόθιας και είναι γεμάτη γυαλιστερά βότσαλα. Η πρόσβαση γίνεται με λεωφορείο ή με πλοιάριο από τις Μυρτιές. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

Radio City. Μουσική που σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο. Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: της Ελευσόνας.
1: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι. 5η 3 Σεπτεμβρίου, δεύτερη λευκή νύχτα στην Κατερίνη. Ζήστε τη μαγεία του Late Night Shopping με απίστευτες προσφορές στα καταστήματα και διασκέδαση στα αγαπημένα σας στέκια. DJs, laser shows, ξυλοπόδαροι, mascot, face painting και δυνατά τύμπανα πλημμυρίζουν τους φωτισμένους δρόμους. Ψωνίστε, μπείτε στις μεγάλες κληρώσεις και κερδίστε πλούσια δώρα. Φορέστε τα λευκά σας και ελάτε να παρτάρουμε. Συνδιοργάνωση Επιμελητήριο Πιερίας, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, Δήμος Κατερίνης και Εμπορικός Σύλλογος Κατερίνης.
2: Μεγάλος χορηγός, το φυσικό μεταλλικό νερό Διός που πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
3: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Λεμονάκια, στη Σάμο. Η παραλία Λεμονάκια προσφέρει λεπτή άμμο, χαλίκια και διάφανα νερά, αλλά και ξαπλώστρες και ομπρέλες προς συνοικίαση. Η παραλία αυτή προστατεύεται από τον αέρα και βρίσκεται 30 λεπτά με τα πόδια δυτικά από τον επικισμό Κοκάρι, 11 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το Βαθύ. Πίσω από την παραλία υπάρχει ένα καφέ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
4: Η καλύτερη μουσική στην αγαπημένη σας συχνότητα. Radio City. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο σας.

0: Ακούτε Radio City 102,8 FM.
1: Από την Πιερία ακούτε Radio City. Η μαγεία των FM.
0: Radio City. Μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας.
2: Radio City. Σίγουρη.

Το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Ακούτε Radio City 102,8 FM. Radio City. Μουσική που σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8 στα FM.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM στέρεο. Ο δικός μας σταθμός. Radio City. Μουσική που σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο.